0: είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αγωνία.
1: Avec Mango East ou Heist. C'est Cali Technis, cette chanson s'appelle Cosmos sur son EP Cosmos. J'aime la détente qu'elle apporte cette chanson-là, qui part entre le R&B, la soul, le jazz, et bien sûr les accents pop. Ça fonctionne, monastère ici, et sommeil.